0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.
0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

quel che c'è, nascosto in fondo a un muro.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα. Η ώρα είναι 5.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26 10 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Radio Gamma 94 FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Radio Gamma 94 FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Κατερίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσι Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσι Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Je te regarde et je t'admire.

0: είναι 8:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκη.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Déshabillez-vous.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Υπάρχει και Αντίλογος. Κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9 και εμείς εκφράζουμε τον αντίλογό μας. Και σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026 μαζί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα, να τη σχολιάσουμε κομμάτι, να πούμε και την άποψή μας. Δημοκρατία, έκφραση, να λέμε την άποψη. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στη ρύθμιση των ήχων, συνεργάτησα της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Είναι, λέει, η 171η, 171, να το πούμε αλλιώς, ημέρα της χρονιάς. Ανατολή ηλίου 601 και δύση ηλίου 2052. Γιατί λέμε αυτές τις λεπτομέρειες. Ίσως να πρόκειται σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω τι λένε οι αστρονόμοι, εκεί έχουν τις ώρες τους, για τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και με τη μικρότερη νύχτα. Και σε μια-δυο μέρες θα αρχίσει να μικραίνει η ημέρα και να μεγαλώνει η νύχτα. Αέναος κύκλος της δημιουργίας, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

σωστή χρονομετρική ακρίβεια δευτερολέπτου δέκατον του δευτερολέπτου. Και πολλά λέγονται βέβαια για την κτήση, πώς έγινε το σύμπαν και λοιπά και λοιπά, και κάποιοι προσπαθούν να βρουν αιτίες και διαφορές. Αν θέλουμε όμως να το προσεγγίσουμε σωστά, θα μείνουμε με την απορία μας. Δύσκολες οι εξηγήσεις της ανωτάτης δυνάμεως που κινεί και ελέγχει τα πάντα. Ας αφήσουμε όμως τα φιλοσοφικά και να έρθουμε στα εγκόσμια, τα καθημερινά. Γιορτάζουν, λέει, κάλλιστος. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Δεν προχωράμε περισσότερο, υπάρχουν αρκετά.

πάμε στο σαν σήμερα. Να δούμε τι έγινε στο παρελθόν σαν σήμερα, 20 Ιουνίου. 451. Διεξάγεται η μάχη των εθνών στα καταλανικά πεδία της Γαλατίας. Σφαγή, ε? Ο πολιτισμένος άνθρωπος κάθε εποχή είχε τον πόλεμό της. Και δύο και τρεις πολέμους τι οικονομία θα έκαναν. Μήπως σφαζόντουσαν οι δικοί τους άνθρωποι. Ο Κοσμάκης σφαζότανε. Αντίπαλοι λέει Ρωμαίοι και Βυσιγότθοι υπό τον Φλάβιο Αέτιο και τον Θευδέριχο από τη μία πλευρά και Ιούνι του Ατήλα από την άλλη. Ο Ατήλας υποχρεώνεται λέει σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θευδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Και πολλές χιλιάδες σκοτωμένοι και άλλοι τόσοι τραυματίες και λοιπά. Σαν σήμερα το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά.

πλέον την ολόμαυρη ράχη που είχε γράψει και ο Σολωμός. Σκοτώθηκε κόσμος πολλής και άοπλος. 18.000 λέει ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες. Και οι υπόλοιποι εχμαλωτίζονται. Προσέξτε, όταν μιλάνε οι γείτονες δίπλα για την άλωση της Τρυπόλεως 23 Σεπτεμβρίου του 1821, μιλάνε για τους νεκρούς από την άλωση της Τρυπόλεως, τους νεκρούς πολιορκημένους, Τούρκοι, Αρβανοί, Αλβανίτες κλπ. Και αυτό δεν μιλάνε για τις χιλιάδες των νεκρών Ελλήνων και αμάχων κυρίως. Τέλος πάντων, πάντα κάτι πρέπει να βλέπουν, να βρίσκουν να λένε. Σαν σήμερα το 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια και σηματοδοτεί την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό της συμβόλαιο με τη Λυρική Σκηνή. Τι φωνή ήταν και αυτή! Το 1944, έτσι για να θυμόμαστε, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η γνωστή, η πασίγνωστη CIA. 1978, καταστροφικό σεισμός στη Θεσσαλονίκη, 35 νεκροί. 1889 γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική, και ένας κρατήρας της Σελήνης φέρνει το όνομά του. Παρασκευόπουλος κράτερ λέει, να χρησιμοποιούμε και ξένες λέξεις βέβαια. Το 1869 πεθαίνει ο Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός και πολιτικός, που διατέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα. Παρακαλώ, γράφτηκε και αυτό στο Κοντέρ. 1863 έγινε πρωθυπουργός ο Διομήδης Κυριακός. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1929 ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Κάποιοι βέβαια τους κατηγορούν ότι δώσανε τα χρήματα κατόπιν εορτής όταν είχαν μεγαλώσει κλπ. Εμείς βλέπουμε την ουσία του θέματος, ότι αυτοί οι άνθρωποι άφησαν κάτι πίσω τους, υλικό τουλάχιστον, και οπωσδήποτε και ηθικό. Με το να δωρίζεις σημαίνει και μια ανωτερότητα. Θα μου πείτε γιατί δεν το έκανε το κράτος και το έκανε ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Το κράτος που το είδατε, που το απαντήσατε. Και τότε, μήπως και τώρα είναι καλύτερα. Και το 2011 πεθαίνει η Δομνίτσα Λιανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρακαλώ, είχαμε ισότητα των φύλων, πώς να το κάνουμε, έτσι. Δηλαδή συμμετείχε το 1936. Έκτοτε, ή αν θέλετε πριν, δεν συμμετείχε καμία Ελληνίδα αθλήτρια στο στίβο. Ισότητα στην πράξη. Από το σήμερα και το σαν σήμερα. Να προσγειωθούμε όμως στην πραγματικότητα. Αλλά ας μην ξεκινάμε τόσο εντατικά πρωί-πρωί. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και θα επανέλθουμε. Έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα από την πολιτική μας ζωή. Αν το καταλάβατε, μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Όχι τώρα, έχουμε καιρό. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, Οσονούπο, βλέπετε χρησιμοποιώ πολύ δημοτική Οσονούπο. Αλλά όπως να το κάνουμε, προεκλογική περίοδο έχουμε.

Ήμουν αύριο ένα ζεϊμπέγικο. Γιάννης Σπανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μανώλης Μητσιάς. Βλέπετε, διακόπτουμε πολλές φορές τη ροή μας για να πούμε και τους δημιουργούς και το τραγούδι. Το τραγούδι είναι διαχρονικό και οι ειδήσεις είναι σημερινές και εφήμερες. Και με αυτές που θα ασχοληθούμε ίσως να είναι ο λίγων λεπτών ή κάποιων ωρών. Α, το ζεϊμπέγικο, που το χορεύουν και οι πολιτικοί μας. Στις τηλεοράσεις τους έχετε δει. Τους καμαρώσατε, το διαχρονικά μιλάμε. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι την σήμερον, να χορεύουν τη ζεϊμπεκιά τους. Τουλάχιστον ο Ανδρέας ο Παπανδρέου το μάζευε. Το χόρευε. Το ένιωθε ο άνθρωπος. Υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί που και αυτοί χορεύουν καλό ζεϊμπέκικο. Κάποιοι όμως χορεύουν μόνο και μόνο για να τους πάρει ο φακός. Και κάποιοι δεν το χορεύουν και καλά, αλλά το χορεύουν εκεί. Κάποιοι δεν το νιώθουν βέβαια, αλλά πρέπει να δείξει ο φακός ότι είναι λαϊκό παιδί. Παιδί του λαού χορεύει και τη ζεϊμπεκιά του. Καλά βέβαια τη ζεϊμπεκιά, κάποτε τη χορεύανε μάγκες βαρύς και ασήκωτοι, που δεν καθότανε μίγα στο σπαθί τους. Οι ρεμπέτες, καταφρονεμένοι, που τους είχε η ελληνική πολιτεία στο περιθώριο. Τι λέμε πρωί-πρωί. Α, και ήρθε και η UNESCO να μας πει ότι το ρεμπέτικο είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και εδώ το τελειώνω. Και πάμε στους πολιτικούς μας, που είτε χορεύουν ζεϊμπέκικο είτε χασάπικο. Κάποιοι χορεύουν και τσάμικο και το χορεύουν και καλά. Ενθυμούμενοι το χωριό του πατέρα τους, έτσι λένε. Όχι το χωριό τους. Και άλλους χορούς. Καλύτερα να χορεύεις έστω και όχι καλά, παρά να κάθεσαι ακίνητος εκεί στην άκρη ή να τραγουδάς παράφωνα. Ας τραγουδήσεις βρε αδερφέ παράφωνα, παρά να είσαι στη μούγκα. Καλύτερα παράφωνος παρά βουβός και άφωνος, που λέει και το παλιό τραγούδι. Και οι πολιτικοί μας, καλοκαιράκι που είναι τώρα, ενθυμούνται των λαών τους, τους ψηφοφόρους. Ζυγώνουν οι εκλογές, έστω και αν γίνουν του χρόνου. Συμπληρωθεί πλήρως η τετραετία, κάποιοι μήνες μας χωρίζουν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην φτάσει του χρόνου, αλλά το Σεπτέμβρη μήνα, προς το τελείωμα του Σεπτέμβρη, 27-29 πέφτει Κυριακή, πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι η ημερομηνία των εκλογών. Ποιος το ξέρει? Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Αν το ξέρει, γιατί πάντα υπολογίζει τα συν και τα πλην, ο καεκάστοτε Πρωθυπουργός, ρωτάει και τους συνεργάτες του και μπορεί να έχουν αποφασίσει. Μπορεί να μην έχουν αποφασίσει. Και η Βουλή κινούμενη άμμος. 40 είναι οι βουλευτές οι οποίοι περιφέρονται, είναι ανεξάρτητοι και θέλουν βέβαια να μπουν σε κάποιο μαντρί. Γιατί όποιος είναι έξω από το μαντρί, ξέρετε, το είχε πει ο Μακαρίτης ο Αβέροφτη, παθαίνει. Και ζυγίζουν τα πράγματα ιδεολογικά, λένε, σύμφωνα με τις ιδεολογικοπολιτικές τους προτιμήσεις, την πολιτική τους ταυτότητα, τα πιστεύω τους, τα ιδανικά τους. Τι ωραία που τα λένε. Να τους πιστέψουμε, ας τους πιστέψουμε ρε παιδί μου, εντάξει. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε σε ένα κόμμα που θα έχουν περισσότερες πιθανότητες για εκλογή. Γιατί όταν το κόμμα εκλεγεί, πάρει πάνω από 3%, θα εκλέξει κάποιους βουλευτές. Μπορεί να είναι και αυτός μέσα. Αν το κόμμα δεν εκλέξει βουλευτές, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Πάει και το κόμμα, πάει και ο βουλευτής, πάει και βέβαια η έδρα, η περιβόητη, και το μαύρο κουστούμι. Για την ορκομοσία, μην το ξεχνάμε. Μα θα μου πείτε, τόσο σατυρικά τα αντιμετωπίζεις. Με σάτυρα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Και με σάτυρα. Και με σοβαρότητα και με σάτυρα. Και η σάτυρα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κριτικής και της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει σάτυρα.
και η δημοκρατία δέχεται τη σάτιρα και ίσως να βελτιώνεται από αυτό. Σιγά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα μην επιτρέπουν τη σάτιρα και την κριτική, βέβαια, έτσι. Βέβαια, την σήμερον ημέρα, να το επαναλάβουμε, μόνο η κυρία Αχτσιόγλου, φεύγοντας από το κόμμα της, παρέδωσε την έδρα, και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, όταν διαγράφει από το κόμμα του, παρέδωσε την έδρα, και ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί από την έδρα του πριν δημιουργήσει το κόμμα και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τώρα βέβαια οι υπόλοιποι βουλευτές λένε ότι εγώ εξελέγινα από το λαό και δεν με ενδιαφέρει, εγώ κρατάω την έδρα μου και σε έφυγα από το κόμμα. Υπάρχει και αντίθετη άποψη βέβαια. Αν δεν ήταν το κόμμα, εσύ θα είχες τη βουλευτική έδρα? Σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Ας πούμε ένας πολιτευτής του κόμματος του κυρίου Βαρουφάκη μπορεί να μάζεψε κόσμο πολύ, μπορεί να είχε την προτίμηση του κενού, του κοινού. Το κόμμα του όμως δεν επελέγει, δεν συμπλήρωσε το 3% και έμεινε να ιδιωτεύει. Σε κάποια άλλα κόμματα, όταν το κόμμα αυτό εξέλεξε πολλούς βουλευτές, εξέλεξε και τον ελόγω βουλευτή. Είναι θέμα προτιμήσεως και ερμηνείας, την οποία βέβαια ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει κατά το δοκούν. Βλέπετε. Και η πίτα ακέργια και ο σκύλος χορτάτος. Κάποιοι λένε τι, εγώ υπακούω εις τον λαόν κατά πρώτον και δεύτερον εις το κόμμα. Τι να του πεις, στο λαό που πολιτευτής, ο βουλευτής. Κάποιοι λιγότεροι λένε αν δεν υπήρχε το κόμμα, και αυτοί έχουν δίκιο. Τέλος πάντων, είναι θέμα αρμονίας. Οι βουλευτές μας όμως και οι υποψήφοι βουλευτές που δεν έχουν χρηστεί ακόμα σαν υποψήφοι, με υποψία υποψηφιότητας παίρνουν τα βουνά και τα όρη και τις πολιτείες και τις ρούγες και τα τερσέκια και τους μαχαλάδες. Να θυμηθούμε το τελάλιμα του Χατζιαβάτη. Πιστεύω Ιόνι παρακολουθείς και εσύ Καραγκιόζη, έτσι? Πολύ έτσι. Βασική λαϊκή τέχνη που ξεκίνησε από την Πάτρα. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγουδάκι για να συνεχίσουμε.

0: απότομα έφυγε ο Παπακοσταντίνου από τους δέχτες μας. Τεχνικό το πρόβλημα. Το ακούσαμε όμως το τραγούδι. Κάτι μας θυμίζει, έτσι. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γερόντων. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε πριν δεκαετίες. Δεκαετία του 70 νομίζω. Πόσο επίκαιρο είναι και την σήμερα. Αλλά να προβλέψουμε κάτι. Θα είναι πάντα επίκαιρο όπως λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, στην πλειοψηφία του βέβαια. Υπόσχονται. Τώρα βέβαια σε εμάς εναπόκειται. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Αν θα τους πιστέψουμε και θα τους ψηφίσουμε. Ή ποιους θα ψηφίσουμε. Α, δεν θέλουμε να μηδενίζουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πολιτικοί που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Δεν θα σας πούμε εμείς. Αλλή μόνο τώρα. Γιατί θα δρούσαμε ως διαφημιστές κάποιου κόμματος ή κάποιες παρατάξεις. Και από κόμματα και παρατάξεις, δόξα σε ο Θεούλης. Όσοι άμμος της θαλάσσης, να χρησιμοποιήσω μια ποιητική έκφραση. Να ξεκινήσουμε όμως από την κυβέρνησή μας, τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι βλέπω, είναι και η ώρα των διαφημίσεων. Πάμε σε διαφημίσεις για να μπορέσουμε απερίσπαστοι μετά. Μεγάλη ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας, να σας αναλύσουμε την πολιτική κατάσταση. Πάμε, Ιόνι.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610 313 388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Ηλιακός Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

φίλες και φίλοι, τον αντίλογο μας. Η κυβέρνηση που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ηγείται της κυβερνήσεως και αποφασίζει και για το χρόνο των εκλογών, έχει όμως και το κεμέρι και κάνει παροχές. Και από ό,τι μας είπανε, ότι έξω καλά πάμε. Από τους ξένους εισπράττουμε κορακευτικά σχόλια για την οικονομία. Τώρα βέβαια μια οικονομία που έχει τόσο μεγάλο χρέος, και κάποτε αυτό το χρέος το πληρώνουμε, και πληρώνουμε και τόκους, και δεν είναι χρέος της σήμερον και της αύριον. Σηκώνει πανηγυρισμούς ερώτημα. Και όταν έχεις τον λαό, τον κόσμο, ο οποίος αμείβεται πάρα πολύ χαμηλά, ευημερούν δηλαδή οι αριθμοί εδώ πέρα. Μάλιστα κάποιες στατιστικές και κάποιες μετρήσεις που έγιναν στο παρελθόν μας λέει ότι είμαστε από τους ισχνότερα αμοιβόμενους στην Ευρώπη. Από τις τελευταίες θέσεις, αν όχι προτελευταία κλπ. Δεν το έχω πρόχειρο για να είμαι σίγουρος για να το πω. Τι κάνουμε? Και κάτι άλλο. Ποια είναι η ουσιαστική παραγωγή μας? Μα θα μου πείτε, η βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Καλώς. Και καλώς τον έχουμε τον τουρισμό, και καλώς τον έχουμε ως βιομηχανία κάθε μας. Βαριά βιομηχανία έπρεπε να είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος μπορεί να σε υποστηρίξει σαν ανία κάθε μας. Βαριά βιομηχανία έπρεπε να είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος μπορεί να σε υποστηρίξει.

καλοδεχούμενος θα μου πείτε, 13ος μισθός σε αυτούς που δεν τον παίρνουν το μισθό αυτό, ή και 14ος. Γιατί όταν θα γίνουν οι εκλογές, η όποια κυβέρνηση αναλαβεί με την εντολή του ελληνικού λαού θα κλείσει τις στρόφιγγες. Έτσι μας έχουν συνηθίσει. Δεν λέμε κακές κουβέντες και κακές κριτικές πρωί-πρωί. Μετά τις εκλογές τι βλέπουν οι κυβερνήσεις που εκλέγονται? Κάποιες βλέπουν καμένη γη. Κάποιες άλλες λέγανε ότι πρέπει να κάνουμε περιστολή δαπανών. Ο εστί με θερμινευόμενον λιτότητα. Αυτού να μην ακούγεται αυτή η κουβέντα. Πρέπει να υπάρξει και ανάπτυξη, για να επερώμεθα για την οικονομία. Να ιδρύονται μονάδες. Ο αγροτικός τομέας όχι να διαμαρτύρεται πια, ευχαριστημένος να είναι στην παραγωγή του. Να ιδρύονται κάποια εργοστάσια, κάποιες βιομηχανίες. Να υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη. Για να μπορούμε να βλέπουμε και το μέλλον πιο αισιόδοξα. Ανεξαρτήτως βέβαια κόμματος. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει εδώ στην Ελλάδα, την Ελλάδα του διέρη και βασίλευε, ότι είμαστε όλοι μαζί, έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Όχι βέβαια τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Αλλά εμείς τι κάναμε? Από τον καιρό που θυμόμαστε, από τη μυθολογία μέχρι σήμερα, όλο εμφυλίους πολέμους είμαστε και κόντρες και Άγιος ο Θεός. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει μπει στο προεκλογικό της αγώνα, αλλά έχει έναν πονοκέφαλο που λέγεται Αντώνιος Σαμαράς. Έναν μεγάλο πονοκέφαλο, έχει και άλλους βέβαια. Και κινείται σε ανάλογους ρυθμούς. Πολύ μα πολύ πρωτοκλασάτη υπουργή της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από τα κομματικά στελέχη σπέδουν στην Καλαμάτα τούτο το Σαββατοκύριακο. Γιατί? Αγαπήσαμε τόσο πολύ την Καλαμάτα για ευνοητούς λόγους. Από ό,τι φαίνεται υπολογίζουν πολύ την κίνηση του κυρίου Σαμαρά, τη μέλουσα κίνηση. Κάτι είπε ο κύριος Σαμαράς βέβαια, εννοώντας σύμφωνα με τις ερμηνείες που μπορούμε να το δώσουμε, ότι θα κατέβει στις εκλογές. Δεν προχώρησε στην δημιουργία του κόμματος και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα προς ερμηνείαν. Πότε θα προχωρήσει? Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολύπειρος πολιτικός. Τόσα και τόσα χρόνια, από το 1977, έχει στο κοινοβούλιο και έχει θητεύσει κοντά σε μεγάλους δασκάλους όπως Κωνσταντίνο Καραμαλή κλπ. Κλπ. Διατέλεσε και πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και οπωσδήποτε ζυγίζει και αυτός πότε θα δημιουργήσει το κόμμα. Γιατί αν το δημιουργήσει νωρίτερα, υπάρχει περίπτωση μέχρι που να φτάσουν οι εκλογές να έχει ξεθυμάνει εν μέρη το πράγμα. Να έχει ξεθοριάσει λίγο. Οι πρώτοι υποστηρικτές πήγαν, τον υποστηρίξαν και σιγά σιγά φεύγουν. Άρα πρέπει να υπολογίσει το timing των εκλογών και τη δημιουργία του κόμματος. Ή αν δημιουργήσει το κόμμα του. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Σαμαρά, ισχύει για τους άλλους που δημιουργούν κόμματα. Αν δημιουργήσει το κόμμα το κύριο Σαμαρά λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τότε πότε θα προκάμει να συμπληρώσει ψηφοδέλτια, να κάνει τις διακηρύξεις, τις προκηρύξεις, τα κείμενα, να βγάλει τον κόσμο να ψαρέψει ψηφοφόρους ανά την επικράτεια? Είναι ένα ζητούμενο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους άλλους αρχηγούς κομμάτων και για τα άλλα κόμματα. Για τον κύριο Τσίπρα λόγου χάρη, ο οποίος έχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Ενώ τα άλλα κόμματα δέχονται και μάλιστα πολιτικούς, βουλευτές, και τους εναγκαλίζονται. Ελάτε εδώ σε εμάς παιδιά. Ο κύριος Τσίπρας είναι δύσκολος σε αυτό. Δεν λέει όσοι επιθυμείτε προσέλθετε, εδώ αρχίζει η κρίση. Από ό,τι φαίνεται βέβαια, ο κύριος

Τσίπρας μπορεί να έχει καεί από το γιαούρτι στο παρελθόν. Μιλάμε για το παρελθόν. Και επιθυμεί να έχει συνεργάτες που να μπορεί να ταυτίζονται με τις απόψεις του ή να του δημιουργούν λιγότερα προβλήματα. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο και το έχουμε διαπιστώσει όχι μόνο στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που ηγεί το κύριος Τσίπρας και στα άλλα κόμματα. Και η εσωκομματική αντιπολίτευση. Μα θα μου πείτε είναι υγεία. Σαφώς είναι υγεία η εσωκομματική αντιπολίτευση. Κανένας δεν αμφιβάλλει. Γιατί με την αντιπολίτευση και τον αντίλογο δημιουργείται και ένα πεδίο απόψεων και προτάσεων που μπορεί να μην τις είχε σκεφτεί ο άλλος. Ναι, αυτή είναι η πλευρά που δεν φοβούνται όλοι, τι θέλουν. Όσοι έχουν μυαλό βέβαια θέλουν την αντίθετη άποψη για να συμπληρώσουν τη δική τους. Υπάρχουν όμως και οι εσωκομματικές αντιπολιτεύσεις που γίνονται για την αντιπολίτευση. Και θα μου πείτε γιατί να γίνονται. Διότι κάποιο στέλεχος θέλει να γίνει και αυτός κάποτε μεγάλος και τρανός, ίσως και ηγέτης. Βλέπετε είναι η γλυκιά η καρέκλα. Δεν μιλάμε για όλους βέβαια και δεν γενικεύουμε τα πράγματα. Επειδή περνάει ο καιρός, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι

το κάθε κόμμα επιφυλάσσει για τον εαυτό του τα καλύτερα. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα για τον λαό. Κάποιοι λένε κοστολογήστε μας το πρόγραμμα. Και η λέξη κοστολόγηση είναι σαν μια καραμέλα. Στο παρελθόν μιλάμε. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Μην παραξηγηθούμε. Λεφτά υπάρχουν. Σημασία έχει πώς τα λεφτά αυτά φορολογούνται. Πώς έρχονται στο κρατικό κορβανά. Πώς τα λεφτά αυτά διανέμονται ή αναδιανέμονται ανάλογα με τη βούληση της κυβερνήσεως, ποιους αγαπάει και ποιους δεν αγαπάει πρώτον, ανάλογα με τις σκοπιμότητες της εκάστοτε κυβερνήσεως και ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται. Γιατί πολλές φορές κάποιοι κεφαλαιοχικοί οργανισμοί κερδίζουν πάρα πολλά. Και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Ο κόσμος μπορεί να μην κερδίζει. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Ή να μην περνάει καλά. Όμως οι κεφαλαιοχικοί οργανισμοί έχουν και μουμουέ στη διάθεσή τους που επηρεάζουν τον κόσμο και τους ψηφοφόρους. Εξαρτάται από το timing. Πολλά ελληνικά χρησιμοποιώ σήμερα. Και βέβαια μεγάλη κουβέντα γίνεται για τι μέλη γενέστε την επομένη των εκλογών. Περί συνεργασιών. Και εδώ τα πράγματα είναι από σοβαρά μέχρι και ευτράπελα βέβαια. Εγώ λέει δεν θα συνεργαστώ με αυτόν. Πάει, τέλειωσε. Κομμένα και ραμμένα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συνεργαστούν. Βέβαια από την εμπειρία και ανάλυση των δεδομένων του παρελθόντος, βλέπαμε τι γίνεται στο παρελθόν. Κάποιοι μπορεί να πούν την επομένη των εκλογών, βλέπετε, είναι εθνική ανάγκη να υπάρξει μια σταθερά κυβέρνηση. Τότε θα ρίξουμε και νερό στο κρασί μας και θα συνεργαστούμε και λοιπά και λοιπά. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές αυτό. Την επομένη των εκλογών μπορεί να υπάρξει ανάγκη. Εθνική αναγκαιότητα. Πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση. Φυσικά πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση. Αλλά το επιχείρημα ότι αν χτυπήσει το τηλεφωνό μου, λέει, ή το τηλέφωνο το τριψήφιο τη νύχτα, πρέπει να δώσει απάντηση ο Πρωθυπουργός. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάει καιρός που υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό σε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και ισοβιότητα του εκάστοτε Πρωθυπουργού, γιατί έχει αυτή τη στιγμή όλα τα δεδομένα στα χέρια του και μπορεί να απαντήσει σε μια κρίσιμη περίοδο. Γιατί και ο επόμενος Πρωθυπουργός που θα εκλέξει ο λαός πρέπει να έχει αυτά τα προσόντα. Θα ενημερωθεί, θα έχει άποψη και εντύπωση και όταν του τηλεφωνήσουν. Φτού μακριά από εμάς βέβαια, γιατί για καλό δεν θα είναι. Στο τριψήφιο τηλέφωνο να έχει την δέουσα απάντηση. Και βέβαια, ας γυρίσουμε τώρα, παρελθόν λέμε, για τον κύριο Τσίπρα και τι δεν ακούει. Ο κύριο Τσίπρας, ο οποίος από το 4 έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 36% μέσα σε λίγο καιρό. Τι μπορεί να επέδρασε σε αυτό? Πρώτα-πρώτα είναι η ικανότητα του κυρίου Τσίπρα, έτσι, στην εμφάνισή του στην τηλεόραση. Τον θέλει το γυαλί. Όχι μόνο τον κύριο Τσίπρα, και άλλους. Κάποιους δεν τους θέλει. Και ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας σε δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο, με τα ταμεία άδεια, για πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα, και με υποσχέσεις πολλές. Τι ήθελε και τις έδινε? Τις υποσχέσεις. Και εκεί βέβαια εκτέθηκε πολιτικά. Τώρα βέβαια στη διάρκεια της διακυβερνήσεως ήταν υπό εποπτείαν. Άφησε όμως 37 δισεκατομμύρια στην επόμενη κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία κυβέρνηση τα χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο στον COVID. Και από την άλλη μεριά βέβαια, να έρθουμε στην κυβέρνηση, μας είπαν τώρα τελευταία, χτες ήταν, ότι η ακρίβεια που θεργεύει και αντριεύει και δεν αντιμετωπίστηκε
χρόνια τώρα, 6-7 χρόνια, με τίποτα, παρά τις υποσχέσεις, παρά τις προσπάθειες σε εισαγωγικά, παρά τα πρόστιμα, τα καλάθια της νοικοκυράς, να μην θυμόμαστε και λέμε τώρα σύριαλ ολόκληρο. Τώρα βέβαια μας είπανε χθες προχθές ότι μπορούμε να κάνουμε σύγκριση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή θα βρισκόμαστε με ένα πληκτρολόγιο για να πάμε να ψωνίσουμε τα πράγματα της ημέρας. Είναι λύση αυτή? Και βέβαια η κυβέρνηση, παλιές αμαρτίες, πρόσφατες αμαρτίες, εκτός από την ακρίβεια. Κίνος ο ΠΚΠ, τα Τέμπη, οι παρακολουθήσεις. Τώρα ήρθαν και οι πολεοδομίες. Τι πράγμα ήταν και αυτό? Και το αγροτικό θέμα, το αγροτικό θέμα δεν λύθηκε, φίλες και φίλοι. Το αγροτικό θέμα κάποτε τέλειωνε, άμα τέλειωνε ο Νοέμβρης, Δεκέμβρης, και οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί, οι αγρότες, στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Ναι, εκεί πήγαιναν. Σήμερα τους βλέπουμε να διαμαρτύρονται. Και μη μου πείτε ότι είναι συνήθειό τους να διαμαρτύρονται όλο το χρόνο. Άνθρωποι της προσπάθειας είναι, της παραγωγής είναι, νοικοκύριδες οι περισσότεροι, νοικοκύριδες άνθρωποι είναι. Τι... δεν έχουν λόγο να διαμαρτύρονται. Κι όμως τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, τα προβλήματα είναι ανελαστικά. Είναι και η ευρωπαϊκή πολιτική. Σαφώς είναι και η ευρωπαϊκή πολιτική. Και τι κάνει η Ευρώπη? Κριτικάρουμε την Ευρώπη, αλλά σκριτικάρουμε και την Ελλάδα. Πόσο η Ελλάδα είναι παρεμβατική στην Ευρώπη, με τους ευρωβουλευτές που έχουμε και που δεν πληρώνονται τόσο ευκαταφρόνητα. Εκεί πρέπει να ομονοήσουν και να μονιάσουν και να προβάλλουν και βέτο εκεί που μπορεί να προβάλλουν, για τα αγροτικά προϊόντα και για τις Mercosur κλπ. Πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια, πρέπει να το πούμε. Πρέπει να έχουμε ενιαία έκφραση και παρεμβατική έκφραση και αποτελεσματική στο κάτω-κάτω της γραφής. Αν γίνει σωστά, θα είναι αποτελεσματική. Μα θα μου πείτε, θα αλλάξει η πολιτική? Μπορεί να μην αλλάξει εν όλο η πολιτική της Ευρώπης. Κάποια πράγματα όμως μπορεί να αλλάξουν υπέρ ημών. Μήτα βέβαια. Δύο λεπτά έχουμε ακόμα. Δυστυχώς τα ωραία πράγματα τελειώνουν κάποτε. Βλέπετε τι ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας. Ότι σας λέμε ωραία πράγματα. Μετριόφρονες πολλοί είμαστε. Τι να το κάνουμε. Ας πάμε, Ιόνι, τότε στην αποφώνηση, όπως το συνηθίζουμε στις εκπομπές αυτές. Γιατί μπήκε και στο στούντιο και ο Θεόδωρος Παπά Θεοδόρου. Να του παραδώσουμε τη σκυτάλη, όπως λέγει ο ίδιος βέβαια. Έτσι, Θεόδωρε. Εδώ, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας υπάρχει και αντίλογος τελειώνει. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί η άκρως ενδιαφέρουσα εκπομπή του Θεόδωρου Παπαθεοδόρου, «Ταξίδια ψυχής». Ταξίδια με πολύ και ποιοτικό τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, για σήμερα. Η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, η συνεργάτης τεχνικός της εκπομπής και συνδημιουργός. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Επιμέλεια παραγωγή, όπως λέμε κάποτε. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία
12: σε άλλο επίπεδο.
13: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
14: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
13: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
14: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
13: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
14: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
13: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
14: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
16: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
17: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
16: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
18: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
19: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
20: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
21: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
20: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
21: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
20: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
22: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Μόλις τώρα ξεκινάμε από το Radio Gamma 94 στα FM. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας 10 με 12, 2 ώρες το πρωί παρεούλα. Στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Ταξίδια Ψυχής λοιπόν, κάθε Σάββατο είπαμε 10 με 12, μετά την πολύ ωραία εκπομπή, την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Άρη του Μιλιώνη. Ακολουθούμε λοιπόν εμείς και σήμερα που έχει ο μήνας 20 Ιουνίου του 2026 παρακαλώ, θα έχουμε τραγουδάκια και τραγουδάρες. Θα ακούσουμε Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Λοΐζο, διάφορα τραγούδια, έτσι, γιατί ακούμε πάρα πολλά, διαβάζουμε πάρα πολλά, βλέπουμε γύρω μας πολλά τα οποία είναι ως επί το πλείστον άσχημα, ως επί το πλείστον άσχημα. Επομένως νομίζω ότι είναι ανάγκη λίγο να θυμόμαστε που και που, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, γιατί ως κοινωνία νομίζω ότι κάπου το έχουμε ξεχάσει. Πρέπει να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, ότι έχουμε έναν πολιτισμό, ότι έχουμε μια ιστορία, ότι έχουμε μια πρόσφατη ιστορία, ότι σε τούτο τον τόπο υπήρξαν μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι, σπουδαίοι διανοούμενοι, σπουδαίοι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων. Και καλό είναι που και που να κάνουμε καμία εκπομπή που να βγαίνει κάτι σε σχέση με όλα αυτά. Δηλαδή να ταξιδεύουμε σε ποιητές μας, σε ανθρώπους του πνεύματος, σε μεγάλους ανθρώπους που έχουν αναδείξει τον ελληνικό πολιτισμό και τον αρχαίο αλλά και τον πιο πρόσφατο.

όποιος τι έλεγε τώρα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, αυτό που ακούσαμε ήταν Θοδωράκης, έτσι μην μπερδευτούμε, επειδή όμως θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε σύνθεση Μάνου Χατζηδάκη. Τι έλεγε ο Μάνος ο Χατζηδάκης, τι είχε πει, πολλά είχε πει. Ένα από αυτά ήταν ότι όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Δηλαδή όποιος συνηθίζει το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι αρχίζει να του μοιάζει. Και επειδή φίλες και φίλοι ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη όπου βλέπουμε πολλά ξεσπάσματα βίας, δολοφονίες, εγκλήματα, διαφθορά μεγάλη, εγκληματικότητα οργανωμένη, οργανωμένο έγκλημα, και μια κοινωνία που έχει χάσει τη συνοχή της, μια κοινωνία, πώς το λένε καμιά φορά οι πολιτικοί, οι δεσμοί της κοινωνίας, οι ιστοί, οι αρμοί της κοινωνίας έχουν λίγο χαλαρώσει, έτσι, έχουμε μπερδευτεί και δεν αντιδρούμε πλέον, έχουμε πάθει και μία ανοσία, δεν αντιδρούμε σε όλα αυτά που ακούμε ή βλέπουμε ή διαβάζουμε. Γίνονται γύρω μας πράγματα, γίνονται μπροστά στα μάτια μας πράγματα άσχημα και εντάξει, έχουμε πάθει ανοσία από τα πολλά που βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε πλέον. Πράγματα για τα οποία παλιότερα θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν, σήμερα περνάνε και φεύγουνε σαν αεράκι. Μήπως λοιπόν έχουμε συνηθίσει το τέρας? Μήπως έχουμε αρχίσει να ντουμιάζουμε?

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

Όταν μιλούν τα τραγούδια, δεν χρειάζεται να λες πολλά. Όταν μιλούν τα τραγούδια, όταν τα τραγούδια έχουν μουσικές συνθέσεις φοβερές, θεσπέσιες, όταν έχουν στίχους ουσιαστικούς, στίχους που σε οδηγούν, που οδηγούν την ψυχή σου έτσι σε ανάταση, όταν υπάρχουν όλα αυτά, όταν η τέχνη ας πούμε βγάζει αριστουργήματα, τι να πεις εσύ. Παρόλα αυτά θα πούμε σήμερα κάποια πραγματάκια έτσι που να είναι σχετικά λίγο και με τα τραγούδια, έτσι ώστε να αποδώσουμε δηλαδή ένα κλίμα πιο βαθύ και πιο έτσι μια που θα οδηγήσει, που ελπίζουμε να οδηγήσει, ελπίζω να οδηγήσει σε μια ψυχική ανάταση, σε μια ίσως σε ένα να βάλουμε έτσι και μια φιτιλιά λίγο στη μνήμη, να θυμηθούμε πού βρισκόμαστε, από πού ερχόμαστε, γιατί όταν θυμάται κανείς τι ανθρώπους έχει βγάλει αυτός ο τόπος, τι τραγούδια τραγουδούσε ο κόσμος παλιότερα, τι τραγούδια υπάρχουν και τώρα είναι διαχρονικά αυτά, όταν ο κόσμος μπορεί να θυμηθεί τους αγώνες του λαού, όχι έτσι αόριστα, αγώνες του πατέρα σου, της μάνας σου, του παππού σου, του προπάπου σου, ανθρώπων δηλαδή που αναγκάστηκαν από τα πράγματα ή θέλησαν να αντιδράσουν, να αντισταθούν, να αγωνιστούν για κάτι, είτε αυτό ήταν εθνικό, είτε αυτό ήταν κοινωνικό. Και ο αγώνας, ανεξαρτήτως αν γίνεται κάποιες φορές εκ των υστέρων, μπορεί να πεις ότι έγινε λαθεμένα ή ότι έγινε για σκοπούς αλότριους που δεν έπρεπε ας πούμε να γίνει, εκ των υστέρων μπορεί να πεις πολλά. Ο αγώνας όμως όταν γίνεται προϋποθέτει πνεύμα θυσίας και μεγάλη προσπάθεια και αυτό και μεγάλο θάρρος, και αυτό δεν πρέπει, δεν μπορεί να το ξεπερνά και να το αψηφά κανείς. Να πω τώρα έτσι, να κάνω μια αναφορά στους επαγγελματίες επιχειρηματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, έτσι θα τους πω συνοπτικά γιατί θα κάνω και αργότερα αναφορά στους υποστηρικτές μας. Είναι λοιπόν τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος με δύο καταστήματα στην Πάτρα, είναι πάντα μαζί μας, μας υποστηρίζει, και ένα τελευταίο κατάστημα στα Καλάβρητα. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, κατασκευή πολυεστιακών, επώνυμες εταιρείες οπτικών. Είναι μαζί μας η ψαροταβέρνα Αστέρια στα Μποζαίτικα κάτω στην παραλία, Μέντορος 1, φρέσκο ψάρι και ψαρομεζέδες υπέροχοι, ψαροταβέρνα Αστέρια. Είναι κοντά μας οι Τέντες Λέων, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, Ασημάκη Φωτήλα 73. Είναι επίσης πάντα μαζί μας το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz. Κοντά μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης ο Κλειδαράς, συνέλληνο στρατιώτου 50, Βλαχογιάννης Βασίλης, πάντα μας υποστηρίζει. Και βεβαίως η επιχείρηση Ρουμελιώτη στην Αγίου Ανδρέου με γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας και την υπηρεσία Έξυπνο Σπίτι.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Εδώ είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Πάντα η συχνότητα του Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Και βεβαίως θα είμαστε μαζί έως τις 12. Δύο ώρες κάθε Σάββατο, 10 με 12, κάνουμε παρεούλα εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα. Ταξίδια ψυχής και ταξιδεύουμε σήμερα μέσα από τραγούδια και από σχόλια βέβαια για διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό μας, την συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, τους ανθρώπους της τέχνης μας, τους ανθρώπους τους ποιητές μας, τους διανοούμενους μας, τους ανθρώπους του πνεύματος αυτού του τόπου και της τέχνης. Να πω ότι για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια αντικρίζουμε πλέον τον Παρθενώνα, φίλες και φίλοι, όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή μετά από δύο αιώνες έφυγαν τα ικριώματα και τα υποστηλώματα που υπήρχαν στη δυτική πλευρά του, στη δυτική όψη του μνημείου, και πλέον βλέπουμε σχεδόν ατόφιο τον Παρθενώνα. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα και απομακρύθηκαν οριστικά τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο τελείωσε. Θα θυμάστε όλοι, βλέπαμε ας πούμε διάφορα υποστηλώματα και λοιπά στον Παρθενώνα, δεν μπορούσαμε να δούμε. Λοιπόν, αυτά υπήρχαν εδώ και 200 χρόνια. Ολοκληρώθηκαν τα έργα, οι εργασίες, και επιτέλους ο Παρθενώνας φαίνεται ολόκληρο σχεδόν. Είναι μια μοναδική στιγμή, θα λέτε, ολόκληρο σχεδόν. Είναι μια μοναδική στιγμή,

θα πούμε και κάποια πράγματα για τους ποιητές μας, τον Σεφέρη, τον Ελίτη που πήραν Νόμπελ, οι πιο βραβευμένοι βέβαια ποιητές μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι, γιατί είχαμε την ευτυχία να έχουμε σπουδαίους να περάσουν από αυτόν τον τόπο, σπουδαίοι ποιητές. Θα πούμε κάποια πράγματα για αυτούς, θα πούμε και άλλα, έτσι να δώσουμε ένα στίγμα για τον ελληνικό πολιτισμό και για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια είναι βασικό, είναι βασικό αυτό, να ξέρουμε ότι υπάρχει μια διάρκεια, ότι από κάπου ερχόμαστε και κάπου πάμε. Δεν ζούμε μόνο το παρόν, το παρόν είναι παρόν, αλλά υπάρχει και ένα πολύ, πολύ πρόσφατο και πολύ αρχαίο βέβαια παρελθόν. Υπάρχει μια συνέχεια του ελληνισμού και ο ελληνισμός, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι εδάφη, δεν είναι σύνορα, είναι κουλτούρα, είναι πολιτισμός, είναι φως, είναι πράγματα για τα οποία γινόμαστε θαυμαστοί από όλο τον κόσμο ως Έλληνες και τα οποία πρέπει να τα κρατήσουμε και να τα συντηρήσουμε, να τα διατηρήσουμε και να τα πάμε και πιο πέρα αν γίνεται. Πάμε λίγο τώρα στο Αιγαίο.

Από Οδυσσέας Ελίτης, φίλες και φίλοι, το 1979, όταν βραβεύτηκε για τον Νόμπελ, με τον Νόμπελ λογοτεχνίας, είπε στην τελετή βράβευσης ότι είναι σωστό να προσκομίζει κανείς την τέχνη αυτά που του υπαγορεύουν η προσωπική του εμπειρία και οι αρετές

της γλώσσας του. Πολύ περισσότερο όταν η καιρή είναι σκοτεινή και αυτό που του υπαγορεύουν είναι μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα. Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή φαινομενικά διάσταση αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου, που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ, αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαπφό ή ένας Πίνδαρος, χωρίς ωστόσο να έχει το αντίκρισμα που είχαν εκείνοι επάνω στην έκταση της πολιτισμένης τότε ανθρωπότητας. Φοβερός ο Ελίτης, φίλες και φίλοι. Και ο Ελίτης και ο Σεφέρης στη βράβευσή του νωρίτερα το 1963 δεν είναι τυχαίο ότι έκαναν και οι δύο μεγάλη αναφορά στην ελληνική γλώσσα, γιατί ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζει τον ελληνισμό και κρατά τον ελληνισμό είναι η γλώσσα. Συνεχίζει λοιπόν ο Ελίτης: εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Συμβαίνει όμως να αποτελεί εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Χωρίς να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, παραλαμβάνω, ούτε ένας που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα, να μην έγραψε ποίηση στην ελληνική γλώσσα, μα τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η νέα ελληνική ποίηση. Και βέβαια στο έργο του ο Άξιον Εστί θα γράψει: τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Ο Γιώργος Σεφέρης αντίστοιχα, τιμόμενος στο Νόμπελ του 1963, με το Νόμπελ του 1963, στη σχετική εξαιρετικά σημαντική ομιλία του στη Σουηδική Ακαδημία, είπε: ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και οι δύο, και ο Σεφέρης και ο Ελίτης, μιλούν για αδιάκοπη πορεία της γλώσσας και βεβαίως του ελληνισμού. Είναι σημαντικό αυτό. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά. Κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Ο Σεφέρης συνδέει εδώ τη γλώσσα με την δικαιοσύνη, κάνει μια σύνδεση της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας, με την ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ερηνίες. Ο ίδιος νόμος ισχύει και όταν ακόμη πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. Συλλογίζομαι πως δεν αποκλείεται όλος διόλου να ωφεληθεί ένας σύγχρονος επιστήμων αν στοχαστεί τούτο το απόφθεγμα του Ίωνα φιλοσόφου, το απόφθεγμα που είναι σχετικό με την δικαιοσύνη, με τη δικαιοσύνη, το οποίο λέει ο Ηράκλητος: ήλιος σου υπερβίσετε μέτρα, είδε μη ερηνίες μην δίκης επίκουρη εξευρίσουση. Συνδέεται η δικαιοσύνη με τη γλώσσα, με το δίκιο, και λέει ο Σεφέρης: όσο για μένα, συγκινούμε παρατηρώντας πως η συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτίσει την ελληνική ψυχή ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου. Ένας από τους δασκάλους μου, στρατηγός Μακρυγιάννης, των αρχών του περασμένου αιώνα, γράφει: θα χαθούμε γιατί αδικήσαμε.
Αυτός ο άνθρωπος, ο Μακρυγιάννης εννοεί, ο Σεφέρης εδώ, ο άνθρωπος ήταν αγράμματος αυτός. Είχε μάθει να γράφει στα 35 χρόνια της ηλικίας του. Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση. Σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ειδήπου συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ειδήποδα.

0: γλώσσα λοιπόν, λέγαμε για τη γλώσσα, αυτά που έλεγε δηλαδή, αυτά που είχαν αναφέρει ο Λίτης και ο Σεφέρης κατά τις βραβεύσεις τους στη Σουηδική Ακαδημία για τα Νόμπελ που πήραν. Η γλώσσα λοιπόν, πόσο σημασία έδωσαν στη γλώσσα οι δύο ποιητές μας. Η γλώσσα ελληνική, η οποία είναι ενοιολογική, έτσι, δεν έχει έννοια, δηλαδή η κάθε λέξη έχει μία έννοια. Δεν είναι ας πούμε όπως η αγγλική, ότι συμφωνήσαμε ας πούμε το φλιτζάνι να το λέμε cup. Είναι στην ελληνική, όλα έχουν μία έννοια στην ελληνική γλώσσα. Είναι άλλο η αγάπη, άλλο είναι ο έρωτας, άλλο είναι η έλξη, άλλο είναι, άλλα είναι, κάθε λέξη έχει μία έννοια. Μία έννοια. Λέγαν, βέβαια εκτός από την γλώσσα, να πούμε ότι ο ελληνισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στηρίχθηκε πολύ στην αρμονία, στηρίχθηκε στην ομορφιά, στο κάλος, έτσι, και βέβαια και στις επιστήμες, ανέπτυξε τις επιστήμες, τη φιλοσοφία πάρα πολύ, και πάντα είχε ως κέντρο τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο ότι ακόμα και οι αρχαίοι θεοί ήταν ανθρωπόμορφοι ή είχαν ιδιότητες ανθρώπινες. Είχαν ιδιότητες ανθρώπινες, έτσι. Δηλαδή παρότι ήταν θεοί, είχαν και τα λεγόμενα ελαττώματα πολλές φορές των ανθρώπων. Και το κάλος, μεγάλη δουλειά για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, κάτι που πέρασε με τα χρόνια σε κάποιο μέτρο, βέβαια πέρασε και σε εμάς ας πούμε και στις επόμενες γενιές. Το κάλος, υπάρχει και το γνωστό έτσι που δείχνει την αγάπη των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων για το κάλος, υπάρχει και το γνωστό επεισόδιο, γνωστό άγνωστο επεισόδιο, ως ανέκδοτο ας πούμε καταγράφεται, με την αρχαία εταίρα, την αρχαία ιερόδουλη ας πούμε, την Πόρνη, την αρχαία την Φρίνη, η οποία ζούσε στην Αθήνα, είχε πάει να ζήσει στην Αθήνα, και η οποία ήταν πανέμορφη για εκείνη την εποχή, φοβερά όμορφη, και τη θαύμασαν, αλλά κάπου έπεσε σε κάποιο αδίκημα, υπέπεσε, δεν θυμάμαι τώρα, και την κατηγόρησαν και πήγε στο δικαστήριο. Και αυτός που την υπερασπίστηκε λοιπόν μπροστά στους δικαστές, λέει, μα είναι δυνατόν εμείς που αγαπάμε το ωραίο να καταδικάσουμε τη Φρίνη, και τραβάει το μανδύα της και την αφήνει γυμνή μπροστά στους δικαστές. Και δεν την καταδίκασαν, την έβγαλαν αθώα. Είναι αυτό το φοβερό ας πούμε, δείχνει πόσο είχαν σε υπόλοιψη την ομορφιά, το κάλος. Το κάλος, το οποίο βέβαια υπάρχει και στον επιτάφιο του Θουκυδίδη, η γνωστή ρίση, υποτίθεται ότι την είπε ο Περικλής, δεν ξέρω. Φιλοκαλούμεν μετευθελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας, φίλες και φίλοι, το διδασκόμασταν και στο σχολείο. Φιλοκαλούμεν με τευτελίας, δηλαδή αγαπάμε το ωραίο με ευτέλεια, χωρίς πολυτέλεια, με απλότητα, το λιτό δηλαδή ωραίο, και φιλοσοφούμε, αγαπάμε τη σοφία, αγαπάμε να φιλοσοφούμε άνευ μαλακίες, χωρίς μαλθακότητα. Θα πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν τώρα και θα επιστρέψουμε, έχουμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια και να πούμε και διάφορα ωραία ενδιαφέροντα πράγματα, φίλες και φίλοι, μείνετε κοντά μας.
1: Η ώρα είναι
2: 11. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησης.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
12: Ερμού. Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
13: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
14: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
13: Τηλέφωνο 2610-313-388.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
16: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
17: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
18: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
19: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
20: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
21: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

Κύριε Αντώνης, τραγούδι βέβαια του Χατζηδάκη, του Μάνου Χατζηδάκη. Το ακούσαμε από τον Στέλιο Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, φίλες και φίλοι. Την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής ακούτε. Το μικρόφωνο Θεόδωρος Πάπα Θεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πάντα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα. Και μιλάμε και ακούμε τραγούδια και μιλάμε για τον ελληνικό πολιτισμό, την Ελλάδα μας, την Ελλάδα μας τη σύγχρονη, την Ελλάδα, τον ελληνισμό, τον ελληνικό πολιτισμό τον αρχαίο, τον ελληνισμό που πέρασε από τον πολιτισμό των Κυκλάδων, τον μινωικό πολιτισμό, τις Μυκήνες, τον μυκηναϊκό πολιτισμό, πήγε στη Μακεδονία, στα ελληνιστικά, πέρασε βέβαια από την μεγάλη κλασική Ελλάδα, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τη Σπάρτη, πέρασε στη Μακεδονία, στο Μεγαλέξανδρο, στα ελληνιστικά χρόνια μετά, που απλώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός σε όλα τα νίκη και πλάτη του τότε γνωστού κόσμου, τα ελληνιστικά χρόνια, των ρωμαϊκές κατακτήσεις μετά που έγινε, που μεταβλήθηκε ουσιαστικά σε, όπως το λέμε, ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Πέρασε βέβαια και από την Ανατολή και από τη Βόρεια Αφρική. Έγινε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετέπειτα Βυζαντινή. Το Βυζάντιο που τόσο επηρέασε, ας πούμε, και ήταν μακραίωνη έτσι αυτοκρατορία και επηρέασε όλη την Μεσόγειο, όλη την Ανατολική Μεσόγειο, την Ασία, τη Μικρασία. Το Βυζάντιο, το οποίο δεν το έχουμε τόσο πολύ ερευνήσει, μελετήσει, δεν το διδασκόμαστε και τόσο στα σχολεία μας, το θεωρούμε έτσι ότι ήταν μόνο θρησκόληπτο, ας πούμε, ότι συνδέθηκε με την θρησκευτική πίστη, με την θρησκεία του χριστιανισμού, και όντως συνδέθηκε, αλλά το Βυζάντιο είναι υπεύθυνο και για το ότι κρατήθηκαν κάποια πράγματα από την αρχαιότητα και μεταφέρθηκαν μέχρι τον πολιτισμό μας αργότερα, μέσα στον πολιτισμό μας αργότερα. Τα Βυζαντινά μνημεία, η Θεσσαλονίκη που τη σκάψανε για το μετρό, ανακαλύψαν όλη τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη από κάτω. Είναι μια πόλη ολόκληρη που υπάρχει. Είναι σε αυτή τη χώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον τόπο, όπου και αν σκάψεις, θα βρεις κάτω μνημεία από τα Κυκλαδικά ακόμα, μέχρι μνημεία των Μυκηνών βέβαια, μνημεία της αρχαιότητας, ακόμα και της προϊστορικής αρχαιότητας. Όπου και αν σκάψεις, είδατε και σήμερα σκάβουν πολλές φορές για κάποια έργα ή για να χτίσουν και πέφτουν απάνω σε μνημεία, πέφτουν απάνω σε αρχαιότητες, έτσι, και πόσα μέσα στο διάβα των ετών, πόσα έχουν κλέψει, πόσα έχουν ληστέψει. Τα μουσεία του κόσμου είναι γεμάτα από τα δικά μας εδώ, από τις δικές μας αρχαιότητες, τα δικά μας μνημεία, ευρήματα, γεμάτα τα μουσεία του κόσμου. Για να το πούμε απλά, εποφελούνται, κονομάνε, για να το πούμε απλά, μουσεία πόλης πάνω στο δικό μας πολιτισμό, από το δικό μας πολιτισμό, και η Ελλάδα που έγινε κράτος το 1821, έγινε η Επανάσταση το 1830,
έγινε το ελληνικό κράτος, και από τότε αυτό το κράτος παλεύει, ας πούμε, να κρατήσει κάποια μνημεία και να μπορέσει και αυτό να λειτουργήσει και να εισπράξει, γιατί όχι, χρήματα είναι που θα πάνε σε όλους μας, να εισπράξει από τα μνημεία του, από την κληρονομιά του, από την πολιτιστική κληρονομιά του, την πολιτιστική κληρονομιά μας όλων των Ελλήνων, που δεν είναι μόνο των Ελλήνων βέβαια, είναι παγκόσμια κληρονομιά, αλλά εδώ θα πρέπει να υποθεί και το όραμα αυτό που είχε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Καποδίστριας, ο οποίος δεν ήθελε μόνο το κράτος αυτό να έχει κάποια εδάφη παραπάνω, γιατί προσπάθησε να έχει και εδάφη παραπάνω από αυτά που ορίστηκαν, θέλω να πω, με την πρώτη ας πούμε, με τον πρώτο καθορισμό, ήθελε να έχει εδάφη παραπάνω. Θεωρούσε ότι ο ζωτικός, ας πούμε, ελληνικός χώρος είναι από τη Μακεδονία μέχρι και την Κύπρο, και τη Μικρά Ασία βέβαια, γιατί είχε εκεί πολύ έντονο πληθυσμό τα νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, πολύ μεγάλο πληθυσμό και μεγάλη παράδοση ελληνική. Πέρα από αυτά όμως, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε ένα σπουδαίο όραμα. Πίστευε ότι αυτό το ελληνικό κράτος, το νεοσύστατο, θα μπορούσε, πέρα από το να μεγαλώσει, θα μπορούσε να γίνει ιερός τόπος. Ήθελε να θεσπιστεί αυτό, να θεσμοθετηθεί αυτό, μέσα από συμφωνίες με τις μεγάλες δυνάμεις, να θεωρηθεί ιερός τόπος πνεύματος, επιστημών, διανόησης, ιστορίας. Αυτό θα ήταν, εάν το πετύχαινε ποτέ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά επειδή ο Καποδίστριας είχε συμμετάσχει και στην δημιουργία της Ελβετίας ως κράτους, που εκεί η Ελβετία είχε καταφέρει να επιβληθεί, ας πούμε, ως ουδέτερη χώρα, μέσα από τις συμφωνίες, μέσα από συμφωνίες έγινε αυτό που ισχύουν ακόμα για μέχρι σήμερα, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που η Ελβετία δεν έχει πολεμήσει ποτέ, δεν έχει καν στρατό, έχει έτσι μια υποτυπώδη, ας πούμε, στρατιωτική δύναμη να υπάρχει. Δεν έχει μπει κανένας μέσα, έχει μαζέψει όλο το χρυσό της Ευρώπης και του κόσμου στις τράπεζές της, και ο λαός της βέβαια έχει επωφεληθεί από αυτό, δεν έχει πολεμήσει, δεν έχει θυσιαστεί, δεν έχει αγωνιστεί, δεν χρειάστηκαν αυτά τα πράγματα. Έχει ζήσει σε μια ειρήνη διαρκείας. Αυτό λοιπόν, για σκεφτείτε να πετύχαινε ο Καποδίστριας να, μέσα από συμφωνίες, να θεσπιστεί εδώ η ιερότητα αυτού του τόπου, του τόπου αυτού που ήταν η πηγή του πολιτισμού, του δυτικού, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που έχει πετύχει η Ελβετία για τις τράπεζες, ουδετερότητα του πλούτου και των τραπεζών, θα γινόταν εδώ η ουδετερότητα της Ελλάδας ως ιερής χώρας, για το πνεύμα, για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τις επιστήμες. Αυτό το όραμα είχε αυτός ο σπουδαίος κυβερνήτης, ο πρώτος σπουδαίος κυβερνήτης, το οποίο βέβαια ούτε αυτός μπόρεσε βέβαια, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει τότε και να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και με τις συνθήκες κλπ. Πάλι καλά που έκανε ο άνθρωπος όσα μπορούσε μέχρι που τον δολοφονήσαμε. Πέρα από αυτά λοιπόν όμως, ο Καποδίστριας δεν μπόρεσε, δεν το ακολούθησε και κανένας μετά, μέχρι που φτάσαμε 200 χρόνια μετά, το δεκαετία του 80, να υπάρξει ως υπουργός πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη, για να φτάσει να διεκδικήσει ένα απλό πράγμα που ήταν τα λεγόμενα μάρμαρα, επιστροφή των λεγόμενων μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών δηλαδή του Παρθενώνα. Και ακόμα και αυτό είναι ένα αίτημα που μένει ανικανοποίητο τόσα χρόνια μετά από τότε που το έθεσε ως υπουργός πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη και η τότε κυβέρνηση. Δεν
Δυστυχώς ακολουθήσαμε μέσα στα χρόνια άλλες πολιτικές, μπλέξαμε με πολέμους, θυσιάστηκε πολλής κόσμος για να μπορούμε να έχουμε βέβαια αυτό το κράτος που έχουμε σήμερα, το οποίο και δεν μας εκφράζει κατά γενική ομολογία και δεν μας καλύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στα χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε προοδεύσει και έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Με πολλή θυσία, με πολλή αγώνα, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε πάρει πολύ λιγότερα από όσα θα αξίζαμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι και σε όλους τους πολέμους, και στον πρώτο παγκόσμιο και στο δεύτερο παγκόσμιο, θυσιαστήκαμε, ήμασταν με τους νικητές και λίγα πράγματα πήραμε, τα λιγότερα πράγματα πήραμε από ό,τι θα μπορούσαμε και από ό,τι αξίζαμε να πάρουμε. Και για να μην πω και για το 19ο αιώνα, όσα έγιναν, ένας αιώνας γεμάτος από γεγονότα ο 19ος, αλλά λίγο τον έχουμε και αυτόν ας πούμε μελετήσει και τον έχουμε στο μυαλό μας. Τέλος πάντων, είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Το όραμα του Καποδίστρια ήταν σημαντικό. Να αναφερθούμε σε αυτό που είπε και η Μελίνα Μερκούρη κάποτε σε μια συνέντευξή της, να το έχουμε υπόψη μας, ότι ο Έλληνας, είπε, είναι η ιστορία του, ο πολιτισμός του. Χωρίς αυτά ο Έλληνας είναι κανένας. Και όντως ισχύει, φίλες και φίλοι. Διότι αν πας στο εξωτερικό και πεις ότι είσαι Έλληνας, όλοι θα θυμηθούν τον πολιτισμό σου, την ιστορία σου. Χωρίς αυτά είσαι τίποτα. Πάνω σε αυτά λοιπόν ήθελε να πατήσει και ο Καποδίστριας, και πάνω σε αυτά θα έπρεπε να παλεύουμε όλοι, να πατάμε πάνω σε αυτό. Σε μια χώρα, σε έναν τόπο που ήταν πυρήνας, ήταν ο πυρήνας του πολιτισμού εδώ. Η γλώσσα μας δείχνει τη συνέχεια. Η γλώσσα μας που έχει μεγάλη σχέση με την αρχαία γλώσσα δείχνει τη συνέχεια. Τα ήθη μας, τα έθιμά μας δείχνουν τη συνέχεια. Σε ένα μέρος κάπου προς τον πύργο, δεν θυμάμαι, λέγανε για χρόνια τα λουτρά, τα λουτρά. Είχε μείνει ένα μέρος εκεί που λεγόταν λουτρά. Κανείς δεν ήξερε γιατί λέγεται λουτρά. Το λέγανε χρόνια, γενιές ολόκληρες. Είχε μείνει από πάπου προς πάπου, το λέγανε λουτρά. Ως που έγιναν ανασκαφές πριν κάποια χρόνια και βρέθηκαν όντως λουτρά, που σημαίνει ότι ο κόσμος, λουτρά, αρχαία λουτρά, που σημαίνει ότι ο κόσμος, πολλές φορές η λαϊκή παράδοση κουβαλάει τον πολιτισμό, και ας μην τον έχει ακόμα μελετήσει και ας μην τον έχει ακόμα ανακαλύψει. Είμαστε λοιπόν η συνέχεια των αρχαίων, και αυτό δεν έχει να κάνει με το DNA, ούτε με καθαρότητες, ούτε με τίποτα. Αυτά είναι, εντάξει, άλλου τύπου. Άλλου τύπου, και πολλές φορές είναι και επικίνδυνα, γιατί πάνω εκεί στέκονται, βασίζονται κάποιες φασίζουσες, ας πούμε, έτσι, αντιλήψεις και ιδεολογίες. Σημασία έχει ότι είναι μέσα στη ψυχή μας, είναι η συνέχεια, φαίνεται από τη γλώσσα, από όλα αυτά. Σίγουρα γίνανε και προσμίξεις μέσα στα χρόνια και πέρασαν και από εδώ πάρα πολλοί κατακτητές και φυλές διάφορες, και σίγουρα, εντάξει, όλα έχουν μεταβληθεί μέσα στο χρόνο. Όμως η ελληνική ψυχή, η ελληνική κουλτούρα, αυτά που γνωρίζουμε, αυτά που μας μεταφερθήκανε από τους παλιότερους, από γενιά σε γενιά, και βέβαια η μελέτη της ιστορίας μας και η ίδια η γλώσσα μας και τα ήθη μας μας καθορίζουν και καθορίζουν την συνέχειά μας, διάρκειά μας, μέσα στο χρόνο. Σήμερα λοιπόν φτάνουμε μέχρι το σήμερα, όπου αυτό το σήμερα χοντρικά, όχι σήμερα τώρα, σήμερα στα χρόνια μας, ας πούμε, στην εποχή μας, αυτό το σήμερα
για αυτό το σήμερα θα πάρουμε μια γεύση από έναν μεγάλο τραγουδιστή, μεγάλο συνθέτη και τραγουδιστή, λαϊκό, της λαϊκής μουσικής, ορμόμενο της Σύρας, το μεγάλο Βαμβακάρη, και αμέσως μετά ένα τραγούδι επίσης από τον μεγάλο Τσιτσάνη, ο οποίος ήταν από τα Τρίκαλα, από την κεντρική Ελλάδα, για να δούμε έτσι, να έχουμε και τραγουδιστικά, να δούμε πώς υπάρχει η λαϊκή μουσική, η λαϊκή ποίηση στον στίχο, διότι ιδιαίτερο στο τραγούδι του Τσιτσάνη είναι ουσιαστικά ποίηση, έτσι, πώς η Ελλάδα διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία τζιά.
5: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
15: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

ελληνική μουσική. Η ελληνική μουσική. Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, ο Μπιθικότσης είναι δωρικός, ωραίος, ελληνικός. Ο Χατζηδάκης, ο Δωράκης, έτσι, αυτή, Ξαρχάκος και άλλοι βέβαια, πολλοί, Μαρκόπουλος, πολλοί, πολλοί. Και συνθέτες και τραγουδιστές και λαϊκή μουσική, λαϊκοί μουσικοσυνθέτες, λαϊκοί οργανοπαίχτες. Ελλάδα, Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα εμπεριέχει και κάποιες ανατολίτικους ρυθμούς και επιρροές από την Ανατολή, βέβαια περισσότερο. Υπάρχουν και τα τραγούδια τα επηρεασμένα από τη Δύση και τους δυτικούς ήχους, γιατί η Ελλάδα είναι πάντα μέσα στο μετέχμιο, είναι στο μετέχμιο, είναι αυτή που έδωσε τα φώτα για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά βέβαια είχε και η ίδια, ο ελληνικός πολιτισμός δηλαδή, και όλοι μας είχαν και είχαμε επιρροές και από τους άλλους πολιτισμούς, από την Ανατολή, από τη Βόρεια Αφρική, από επιρροές που, δηλαδή επιρροές που είχαν σχέση και με τις κατακτήσεις, αλλά και με τις κατακτήσεις τις δικές μας, τις πολιτισμικές, από τις αποικίες που γίνονταν μέχρι πολέμους κλπ. Ο ελληνισμός όμως που επηρέασε και επηρεάστηκε στη Βόρεια Αφρική, στην Ασία, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, Μαύρη Θάλασσα, έχουμε εδώ και την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη που είναι στον ήχο, στις ρυθμίσεις ήχου, έτσι, είναι μια ευρύτερη περιοχή, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που ήταν έτσι πυρήνας πολιτισμού, ελληνικού πολιτισμού και πολιτισμού ευρύτερα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου σε ένα τραγούδι, όχι από τα παλιά της, από τα λίγο πιο πιο πρόσφατα να πω, τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με τους αγώνες, με τους αγώνες του λαού αυτού. Μια αγωνίστρια η Σωτηρία Μπέλου στα νιάτα της και σε όλη τη ζωή της, και για ιδεολογικούς λόγους και για προσωπικούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους, μια ιδιαίτερη φωνή και μια μεγάλη αγωνίστρια και αυτή.

Και ας πάμε σε πιο πεζά αλλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να αναφέρουμε τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος, δύο καταστήματα στην Πάτρα, τώρα και στα Καλάβρητα τελευταίο κατάστημα. Μεζόνος 80, Πάτρα λέμε τώρα τα καταστήματα, Μεζόνος 80 το πρώτο, Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπαδρέου το δεύτερο. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά Ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μαζί μας η ψαροταβέρνα Αστέρια, Μέντορος 1, παραλία Προαστίου, στα Μποζαΐτικα δηλαδή, κάτω στην παραλία, ψαροταβέρνα Αστέρια, φρεσκότατο ψάρι πάντα και υπέροχοι ψαρομεζέδες δίπλα στη θάλασσα. Μαζί μας η επιχείρηση Τέντες Λέων. Τέντες φίλες και φίλοι, για τις τέντες του σπιτιού σας, του εξοχικού σας, της επιχείρησής σας. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Επίσης, κοντά μας, Βλαχογιάννης Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση. Κλειδαράς ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50, το κατάστημα. Κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση βέβαια, αν κλειστείτε έξω, Βλαχογιάννης Βασίλης. Επίσης, κοντά μας, συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes, με τη μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, για όλα τα αυτοκίνητα βεβαίως, για οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου έχετε. Εξειδικευμένο συνεργείο είπαμε και τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και βέβαια εξυπηρέτηση έντιμη και γρήγορη. Συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης. Κοντά μας επίσης η εταιρεία Ρουμελιώτης, ο Ρουμελιώτης ο Βασίλης Αγίου Ανδρέου, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας και η υπηρεσία έξυπνο σπίτι, όπου μπορείτε να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας μέσα από το κινητό σας, φίλες και φίλοι. Αυτά, πάμε σε τραγουδάκι.

Μάνα Μανούλα, δόλια μάνα, ο ευαίσθητος ληστής. Ο ευαίσθητος ληστής. Ο ελληνικός κόσμος που έχει μια παράδοση στην ληστεία, έτσι. Στη ληστεία με ποια έννοια τώρα? Ότι κλέφτες και αρματολοί, έτσι, από εκείνα τα χρόνια. Γιατί μέσα στις δυσκολίες ο κόσμος κάπου κατέφευγε και στο κλεψιά. Έτσι ξεκινήσαν οι κλέφτες και ονομάζονταν κλέφτες. Όμως πολλοί από αυτούς είχαν και έναν ηρωισμό και βέβαια στήριξαν και την γνώση, την εμπειρία, την πολεμική και την ελληνική επανάσταση. Μετά, παρότι ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος και είχε δομές, ας πούμε, μάλλον οργανωμένες, ας πούμε, υπηρεσίες ασφαλείας και τάξεως, δηλαδή χωροφυλακή κλπ. Παρόλα αυτά η φτώχεια και η παράδοση, η κλέφτικη της κλεφτουριάς, ας πούμε, οδήγησε κάποιους ανθρώπους να συνεχίζουν να είναι ληστές, όπως υπάρχει ο λίσταρχος Νταβέλης, όπως λέμε για τον ο γνωστός ο λίσταρχος Γιαγκούλας, έτσι. Υπάρχουν ληστές που και άλλοι, πολλοί άλλοι, οι οποίοι έχουν περάσει και μέσα από τη δημοτική μουσική, τα δημοτικά τραγούδια, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έκλεβαν, λίστευαν και έδιναν ένα μέρος είτε στην εκκλησία, είτε σε ανθρώπους φτωχούς σε διάφορα χωριά, συντοπίτες τους κλπ. Έτσι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μύθο, έτσι, του κλέφτη, του ληστή, με κάποιες ευαισθησίες. Κάποιοι από αυτούς βέβαια ήταν και πολύ βίαιοι και πολύ, έτσι, παλιοχαρακτήρες, όπως τα λέγαμε σήμερα. Τέλος πάντων, η ληστεία πάντως, μια και ακούσαμε και το τραγούδι, είχε έτσι μια ιστορική διαδρομή στην Ελλάδα. Έπαιξε και ένα ρόλο, όπως είπαμε, και για, ακόμα και για την Επανάσταση, η κλεφτουριά η λεγόμενη. Και η ληστεία ακόμα κρατάει και μέχρι σήμερα, γιατί κάποιοι από αυτούς ήταν όντως και άνθρωποι απίθαρχοι και κάποιοι μάλλον από αυτούς τους ληστές μέσα στα χρόνια ήταν και άνθρωποι οι οποίοι αδικήθηκαν και οδηγήθηκαν προς την παρανομία, προς την παραβατικότητα. Είπαμε, υπάρχει και ένας μύθος, έτσι. Θα ακολουθήσει τραγούδι. Ένα τραγούδι μας έχει μείνει ακόμα, Ιόνι. Ένα τραγούδι. Οπότε μην πάμε ακόμα, για να πάμε λίγο μέχρι τις, κοντά μέχρι τις 12, που θα έχουμε το τέλος της εκπομπής. Να πω ότι θα πρέπει να θυμάστε το ραντεβού μας κάθε Σάββατο 10 με 12, δύο ωρίτσες μαζί. Ελπίζω να περνάτε καλά όσες και όσοι μας ακούτε, μας κάνετε την τιμή και μας δίνετε τη χαρά να μας ακούτε. Κατά καιρούς έχουμε, πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα, έχουμε και συνεντεύξεις. Πιστεύω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα έχουμε και το επόμενο Σάββατο, αλλά δεν θέλω να πω κάτι ακόμα. Θα το δούμε, γιατί δεν έχει κλείσει. Πιστεύω και σήμερα να ακούσατε, έτσι, να σας άρεσαν τα τραγούδια που ακούσατε και κάποια από αυτά που είπαμε να τα βρήκατε ενδιαφέροντα, γιατί μιλήσαμε έτσι διάφορα, είπαμε και για το όραμα του Καποδίστρια, βασικό πράγμα, να γίνει η Ελλάδα ιερός τόπος, μακάρι να γινότανε, από πόσα θα είχαμε γλιτώσει ως λαός. Μιλήσαμε για τη Μελίνα Μερκούρη, για τον Σεφέρη, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα Ηλίτη, τους βραβευμένους ποιητές με Νόμπελ, για την αναφορά τους στη γλώσσα και πόσο σημαντική είναι η ελληνική γλώσσα για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες. Σε εμάς τους Έλληνες δείχνει και μια συνέχεια που έχουμε μέσα στον χρόνο.
για την Ακρόπολη, σημαντικό αυτό, έτσι να το επαναλάβω για όσους δεν το ακούσαν, δεν το άκουσαν. Η Ακρόπολη είναι για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια ελεύθερη από ικριώματα κλπ. Έχει αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα, δεν έχει πλέον αυτές τις σιδεργές κλπ. Που βλέπαμε. Φαίνεται το μνημείο καθαρό μετά από 200 χρόνια. Φοβερό. Και βέβαια μιλήσαμε για την Μελίνα Μερκούρη και για διάφορα πράγματα που είπα, που είπε, για τον ελληνικό πολιτισμό ευρύτερα, για τη διαδρομή μέσα στον χρόνο και για τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που ήταν, που είχε κέντρο τον άνθρωπο, που έφερε την αρμονία, που αγαπούσε το κάλλος, την ομορφιά, τη φύση, τις επιστήμες και αγαπά ακόμα, θέλουμε να ελπίζουμε, τη φιλοσοφία. Επιτάφιος του Θουκυδίδη, φιλοκαλούμεν με τευτελίας και φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας, φίλες και φίλοι. Μακάρι να το κρατούσαμε και σήμερα. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω και θα πάμε σε τραγούδι μέχρι τις 12. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Από εμένα και την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη που ήταν στις ρυθμίσεις ήχου, πολλά φιλιά, ευχές για όμορφο, όπως είπα, Σαββατοκύριακο και για ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα που έρχεται.

0: Η ώρα είναι
1: το 12. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
14: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
18: This station is now the ultimate power in the universe.
19: Ραδιογάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

καρτσού μέσα ήταν τρεύνερτα σου. Πάτου γονεί, αϊταψού σαν κυχός κέρνε, γλωρβού, πατή, πατή. Γλωρβού με νοβώσουμε, απακούς τα φουμέντσα. Αϊσκός κέρε βόλεσουμε,

κείμενο ρασκανόμεν αν τσατσαγε τσες περί αισαμεν αδουτσούν νέιμ γορτσα τσιν μέχ κερί αι ναυσί και ευασούνα βαχτνερίμ βορ κορτσαρί δα τζαερίμ χεν τουτιούν

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπα, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κωνσταντίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Αχαΐα,
11: Ηλία,
10: Ετωλοακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.

Merci. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: numero uno, più grande. Buonanotte.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιθιοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: Από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωγλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλωγλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.

0: The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με τη Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο εκδοτική. Ζήστε
4: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
14: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
17: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
18: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλωγλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλωγλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
19: Ράδιο Γάμα
20: 94 FM.
19: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
21: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: tu vois, ce soir je suis venu, et toi tu ne m'attendais plus. Je savais bien que tu serais chez toi. Tu sais, le temps qu'on a perdu à se chercher ne viendra plus, et ça fait comme un vide au fond de moi.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένα στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: www.acropolisticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε
3: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Ράδιο Γάμα,
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
2: Ο καταφαντασία ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: Αναστασία.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: www.metropoliticketservices.gr.
1: Όταν ο Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ραδιογάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Το το μυρίστο τα στέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε. Τσινοπούλου τρεκάνε, Σιμώνα καλοτσέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, Σιμώνα καλοτσέρι. Πιότε κασί το ρόντο μου τα στέρι σπιταρό. Πιότε κασί το ρόντο μου τα στέρι σπιταρό. Τσεγό φτιαχού τι έμεινα, τσεγό φτιαχού τι έμεινα. Τσεγό φτιαχού τι έμεινα, μαύρο τσε σκοτεινό. Τσεγό φτιαχού τι έμεινα, μαύρο τσε σκοτεινό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

for she's touched your perfect body with her mind. 3w.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.